0: Ο Τσίφιφο Ολγα από το 26 το τηλεβίτσιο μιλοφωνό του, α.
1: Τσίτσου, ο Βέμπλου.

0: Μια ώρα FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του
1: ΑΕΜΙΑ. Είναι η biggest event for football round long full war. MOVIBTC Now. Είναι η official broadcaster for FIFA World Cup 2026.